Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Το Choice Breakfast φέρνει σας εισίτα με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
1: Έλα, Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Ω, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Naxxed Pub.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Ψάχνεις σπίτι, διαμέρισμα, οικόπεδο, επαγγελματικό χώρο. Μην ψάχνεις παντού. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες αυτό που ψάχνεις.
6: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026 με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026, μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stacy Event Management.
7: 6.30 με 10.
8: 6.30 με 10.
7: Choice Breakfast με τον Άλλη Παναγιώτου.
9: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Choice FM 98.2 and 104.3.

Κάπου στα 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ στον Choice FM είναι ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Έρχονται άλλες τόσες επιτυχίες εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερα τραγούδια από κάθε άλλο σταθμό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας. Τι, ξεχάσατε να κάνετε κάποια πράγματα? Εντάξει, έχετε τον Αύγουστο, τι να πω. Δηλαδή, μόνο μη φύγει το καλοκαίρι και έχουμε, ρε παιδί μου, θέματα, ας πούμε. Δηλαδή, να λέμε μετά, άμα δεν έκανα το ένα, δεν έκανα το άλλο. Για σκεφτείτε το λίγο, τώρα που είναι νωρίς. Μη σας πω αυτό θα μπορούσε να αφορά και σε ολόκληρη τη χρονιά. Δηλαδή, πώς ήταν το ξεκίνημα του 26. Ξεκίνησαμε φιλοσοφίες τώρα εγώ, ναι. Δηλαδή, είχες βάλει 5 στόχους. Έκανες 5, λέω εγώ 5 τώρα, έτσι λίγο συγκαταβατικά. Έκανες τους 3, τους 4, θα εκπληρώσεις και τους 5, για να δούμε. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber, στο 97 710 710. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία τη ΣΥΤΑ. Και ξέρετε τι μου αρέσει στα Freedom τη ΣΥΤΑ? Δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κινητής. Έχεις αξιόπιστο δίκτυο, προνόμια, ταξιδεύεις ξέγνιαστα και γενικά έχεις Freedom, ελευθερία τέλος πάντων. 98.2 and 104.3 Choice.

Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και ήρθε η ώρα να δούμε τα της ημέρας. Υπενθυμίζω τα πρώτα δικά σας μηνύματα, οι πρώτες δικές σας καλημέρες, σχόλια, οτιδήποτε θέλετε, άμα θέλετε, στο Viber στο 97 710 710. Σήμερα λοιπόν το ημερολόγιο δείχνει 27 Ιουλίου, γιορτάζει η Ανθούσα, ο Παντελέημον, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Από ό,τι καταλαβαίνετε κυρίως γιορτάζει ο Παντελής και η Παντελίτσα. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι σαν σήμερα, ανάμεσα σε διάφορα γεγονότα, το 1924 είχαμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Ναι. Το 1940 ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία κινημένων σχεδίων «Ένας άγριος λάγος». Λαγός. Το 1974 οι Lynyrd Skynyrd κυκλοφορούν σε single τη μεγάλη επιτυχία τους «Sweet Home Alabama». Το 1996 βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Το αφορούσε σε κάτι άλλο εδώ στον καλό συνάδελφο. On this day.

Calvin Harris featuring Clementine Douglas, Blessings. Και παρακαλώ πολύ, πρέπει να πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς έχουμε κάτι σημαντικό να συζητήσουμε.

0: Stay cool. Happy birthday to you. Για να δούμε ποιος θα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής για να πούμε Happy Birthday to you.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με τη Μαρίλια?
1: Τη Μαρίλια?
0: Ναι.
1: Ένα λεπτάκι.
0: Βεβαίως.
2: Γεια
0: σας. Γεια σου, Μαρίλια.
2: Yeah.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Στο σχολείο.
0: Α, έφτασες στο σχολείο ή ακόμη?
2: Ναι.
0: Α, και να σου πω, σήμερα είσαι λίγο πιο χαρούμενη?
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, τι έγινε?
2: Επειδή είναι το γενέθλιά
0: μου. Ναι! Χρόνια πολλά, Μαρίλια, και ευτυχισμένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Μα τι γλυκιά που είσαι. Είσαι ζωντανά στον αέρα του Choice FM βεβαίως. Σε ακούει όλη Κύπρος τώρα. Και θέλω να μου πεις πόσο χρόνο κλείνεις.
2: Πέντε.
0: Πω, μεγάλωσες. Είσαι έτοιμη για πανεπιστήμιο?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Μαρίλια μου, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Βεβαίως από την μαμά, τον μπαμπά. Πώς λένε τους γονείς σου?
2: Κρίστη και Κωνσταντίνος.
0: Μπράβο, έτσι. Να σου πω, νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε σε μερικά χρόνια. Να έρθεις να κάνεις εκπομπή, είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Ναι.
0: Ναι. Θα περάσεις τέλεια σήμερα, είμαι σίγουρος. Και θα πας τώρα στο σχολείο εκεί πέρα και θα σου πεις, δεν θα το πιστέψετε, βγήκα στον αέρα του Choice FM. Με άκουσε όλη Κύπρος. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
3: Ευχαριστούμε, Άντι.
0: Να είστε καλά, Κρίστη μου.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Bye.
4: Τώρα, Choice FM. Ακούς παντού. Κατέβασε το ανανεωμένο μας application.

0: Coming up next. Choice
1: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispirou Group.
4: Ρομαντικό ραντεβού.
5: Δείπνο με φίλους.
4: Φαγητό έξω οικογενειακά.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
5: Λαχταριστές μακαρονάδες.
4: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Για ξέγνιαστες στιγμές.
5: Πεπερώνι πίτσα.
4: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
5: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
4: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Μπάρες Digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Αυτό το φθινόπωρο το Bionix Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, Argy, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionix.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
9: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
10: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Choice FM 104.3 and 98.2.
13: Hits only. Hits only.
14: And it goes.

Taylor Swift, The Fates of Ophelia, back-to-back επιτυχίες μόνο εδώ στον Choice FM. Να χαιρετήσω αγαπημένους ακροατές. Να είσαι καλά Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Θάλια είναι στην παρέα μας, it's a new week, λέει. Φιγιά από τα

0: Choice FM.
1: The sound of summer.
2: Αφήνουμε για λίγο το Sound of Summer και πάμε στο παιχνίδι μας Who Am I? Αυτό είναι το σημερινό παιχνίδι και ουσιαστικά, αν δεν το ξέρετε, σας δίνω κάποια στοιχεία για να βρείτε τον άνθρωπο πίσω από τα στοιχεία που λέω στον αέρα. Okay, λοιπόν, εύκολο παιχνίδι, να πέσει το σήμα παρακαλώ. Γεννήθηκα στη Μέση Ανατολή, αλλά μεγάλωσα κυρίως στον Καναδά. Στο σχολείο αγαπούσα το χόκεϊ και έπαιζα τερματοφύλακας. Εκτός από την υποκριτική, συνίδρυσα εταιρεία που κατασκευάζει χειροποίητες μοτοσυκλέτες. Έπαιξα ένα νεαρό που ταξίδευε στον χρόνο πολύ πριν αρχίσω να αποφεύγω σφαίρες. Ποιος είμαι, who am I? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Who am I?

0: Η ώρα είναι 8. Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
6: Ματρέισερ.
5: Καμικάζι σλάι.
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
8: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: 6.30 με 10.
10: 6.30 με 10.
9: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Voice FM, 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: I've seen the devil.

Show. It's only. Είναι η πιο έξυπνη κίνηση να είστε εδώ συντονισμένοι στο Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Σήμερα, thank God it's Monday! Έλα, πάμε! Ναι, θα φωνάξουμε. Μην εκνευρίζεσαι. Σε βλέπω εσένα που εκνευρίζεσαι. Γιατί λες, τι μας λέει τώρα αυτό, είναι δευτέρα. Τι σχέση έχει? Είμαστε ζωντανοί. Αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί δεν κρατάμε αυτό το στοιχείο, δηλαδή να λέμε, να, άλλη μία μέρα ανεξαρτήτου ονόματος που είμαστε ζωντανοί. Και άμα σ' αντέξει το σκηνή, θα φανεί στο χειροκρότημα. Είναι το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Το καλύτερό μου να πληρώνω ένα και να παίρνω πολλά. Γι' αυτό και γουστάρω το Freedom από τη ΣΥΤΑ που μου δίνει αποκλειστικά προνόμια σε ένα πρόγραμμα και ΣΥΤΑ Rewards με καθημερινές προσφορές και μεγάλα δώρα και εμπειρίες και 6 μήνες δωρεάν το World Plus. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε και πάλι το παιχνίδι μας, αφού χαιρετήσω την Βαλάντο και τον Κωνσταντίνο που το βρήκαμε τη μία. Σήμερα παίζουμε το παιχνίδι Who Am I. Σας λέω κάποια στοιχεία και εσείς καλείστε να μου πείτε ποιος είμαι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος πίσω από αυτά τα στοιχεία? Γεννήθηκα στη Μέση Ανατολή, αλλά μεγάλωσα κυρίως στον Καναδά. Στο σχολείο αγαπούσα το χόκεϊ και έπαιζα τερματοφύλακας. Εκτός από την υποκριτική, συνίδρυσα εταιρεία που κατασκευάζει χειροποίητες μοτοσυκλέτες. Έπαιξα ένα νεαρό που ταξίδευε στον χρόνο πολύ πριν αρχίσω να αποφεύγω σφαίρες. Ποιος είμαι, who am I? Τα μηνύματά σας στο Viber στο 97 710 710. Choice Breakfast.

0: παγωμένες, στα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 5 Αυγούστου. Παπαδοπούλου Μπάρες Digestive χωρίς προσθήκη ζάχαρης 5x28 γραμμάρια 2,75. Σνακ βραστό φιλέτο γαλοπούλας 150 γραμμάρια 2,15. Χαραλαμπίδης Κρίστης χαλούμι 200 γραμμάρια 2,10. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Ed Sheeran και Shivers, κάπου στα 20 λεπτά πριν από τις 9 εδώ στον Choice FM, για άλλη μια good morning ladies and gentlemen, βαλίτσα, διαβατήριο, φορτιστής και μετά το κινητό θα δουλεύει με freedom από τη ΣΥΤΑ. Η απάντηση είναι ναι, γιατί μένω συνδεδεμένο σε Κύπρο και εξωτερικό με περισσότερα από 500 δίκτυα και φυσικά το αξιόπιστο 5G. Σας δίνω μερικές πληροφορίες έτσι για να ξέρετε τι γίνεται. Για άλλη μια λοιπόν καλημέρα, είστε σωστά συντονισμένοι. Εδώ που ψάχνουμε μέσα από το παιχνίδι μας κάποιον, έναν άνθρωπο πίσω από τα στοιχεία που σας δίνω, είναι το παιχνίδι Who Am I. Θα το δούμε και πάλι στη συνέχεια, αφού πρώτα πω μπράβο στην Βαλάντο, στον Κωνσταντίνο, στη Μαρία και τη Μάρο που το βρήκαν, όπως και η Κριστίν. Μηνύματα στο Viber στο 97 710 710. Σε λίγο θα έχουμε και τα ζώδια μας. Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο, μία βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα DEX, ο DJ Αναγιωτός, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 94-33-48-05. Ξαναζήστο, δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM, μέλη του ομίλου Digital Tree. Choice. The sound of

0: is a choice. It's only.
1: Αυτό ισχύει και με το παραπάνω. Μόνο επιτυχίες, μόνο εδώ στον Choice FM 98.2 και 104.3. Μας ακούτε και μέσα από το choicefm.com.cy. Κάπου εδώ έχω ένα fun fact of the day για εσάς, να το μοιραστώ μαζί σας. Ξέρετε, είναι αυτές οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αυτά τα ωραία που σας λέω και τα λέτε παρακάτω, και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί γίνεται πολύ καλή έρευνα. Και τι είναι αυτό που θα πούμε σήμερα? Α, εντάξει, okay. Λοιπόν, παρακαλώ, θα πάμε λίγο πίσω στο χρόνο για να δούμε κάτι παιδικό, το οποίο όμως αρχικά είχε μια άλλη χρήση. Fun fact of the day. Πριν γίνει το πολύχρωμο υλικό που κολλά στα χαλιά κάθε σπιτιού με παιδιά, το Play-Doh είχε μια εντελώς διαφορετική δουλειά. Ήταν καθαριστικό ταπετσαρίας. Αναφέρομαι στην πλαστισίνη. Η μαλακή μάζα περνούσε πάνω από τους τοίχους και απορροφούσε την κάπνα που άφηναν οι σόμπες άνθρακα. Γιατί μιλάμε για εκείνη την εποχή. Στη δεκαετία του 50 τα σπίτια άρχισαν να χρησιμοποιούν καθαρότερα καύσιμα και οι πλαινόμενες ταπετσαρίες έγιναν συνηθισμένες, και έτσι η ζήτηση

έτσι εξαφανίστηκε. Δηλαδή προχωρώντας μπροστά στο χρόνο και φτάνοντας στο 50. Και η εταιρεία Q-Doll που κατασκεύαζε το προϊόν έψαχνε τρόπο να σωθεί. Τη λύση την έδωσε η Kay Zufall, νηπιαγωγός και συγγενής των ιδιοκτητών. Παρατήρησε ότι τα παιδιά δυσκολεύονταν με τον σκληρό πυλό μοντελισμού και δοκίμασε το μαλακό, μη τοξικό, καθαριστικό στην τάξη της. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και μάλιστα εκείνη πρότεινε το όνομα Play-Doh. Το προϊόν κυκλοφόρησε ως παιχνίδι το 1956, αρχικά σε λευκό χρώμα και ένα χρόνο αργότερα προσθέθηκαν τα βασικά χρώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πουληθεί περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια κουτιά από εκείνη την ένδοξη εποχή. Fun fact of the day.

0: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων.

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 6.30 με 10.
2: 6.30 με 10.
1: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου. Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: 98.2 and 104.3. Choice. The sound of summer.

Jay Balvin, τραγκύλα. Προηγουμένως ακούσαμε Dua Lipa και τον Bruno Mars. Εδώ που απολαμβάνουμε περισσότερη μουσική από κάθε άλλο σταθμό είναι ο Choice FM και το Choice Breakfast με τη χορηγία της ΣΥΤΑ. Και δεν νομίζω να ζητάμε πολλά. Μια ξέγνια στη επικοινωνία, ένα δίκτυο που να μας βγάζει ασπροπρόσωπους και μερικά ωραία προνόμια. Αυτά ακριβώς είναι τα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Περισσότερα στο sita.com.cy. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε να δούμε ένα ωραίο event όπου θα κάνω εισαγωγή πρώτα, λέγοντας σας ότι πριν από λίγα χρόνια μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει τον βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Είναι σαν να έχω εικόνα τώρα με τις Σιρήνες. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζονόσπιγιους και πίσω η όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μετρά. Και by the way, η συμμετοχή είναι 20 ευρώ με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Είναι λοιπόν το δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων με χορηγούς επικοινωνίας στον Click FM και τον Choice FM, μέλη του ομίλου Digital 3.

0: ρύθμιση σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 29 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Virginia Ham, από 14,99, τώρα 12,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
3: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σας αφήνω με τον καλλιτέχνη, ο οποίος είναι στο παιχνίδι Who Am I, να δώσω και πάλι τα στοιχεία. Λοιπόν, uno momento por favor, να πάμε εδώ στο παιχνίδι μας, όπου γεννήθηκα, λέει, στη Μέση Ανατολή, αλλά μεγάλωσα κυρίως στον Καναδά. Στο σχολείο αγαπούσα το χόκκεϊ και έπαιζα τερματοφύλακας. Εκτός από την υποκριτική, συνίδρυσα εταιρεία που κατασκευάζει χειροποίητες μοτοσυκλέτες. Αυτό δεν το ξέρα η αλήθεια. Έπαιξα ένα νεαρό που ταξίδευε στον χρόνο πολύ πριν αρχίσω να αποφεύγω σφαίρες. Και έχει και άλλα στοιχεία τα οποία δεν σας είπα. Μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές μου επιτυχίες διαδραματιζόταν μέσα σε λεωφορείο που δεν έπρεπε να επιβραδύνει. Αργότερα έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα σε ένα κόκκινο και ένα μπλε χάπι. Τα τελευταία χρόνια ένα κουτάβι στάθηκε για για να επιστρέψω ως ο πιο επίμονος εκτελεστής του σινεμά. Who am I? Who, who, who? Ο Κιάνου Ρίβς, κυρίες και κύριοι, το βρήκατε αρκετοί, μπράβο, συγχαρητήρια. Το κινητό πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν χρειάζεται να είναι κολλημένο επάνω μου όλη μέρα. Με το same number στα Freedom της ΣΥΤΑ μπορώ να επικοινωνώ και από το smartwatch μου και αυτό σίγουρα θα πει ελευθερία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο πρωί-πρωί και πάλι καλή εβδομάδα σε όλους. Σας αφήνω με την Ava Max και Show Am I. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

Έτσι και μέσα κύριε και Μπέρνα Μπόι ξεκινάμε σήμερα. Νταϊ, το οποίο παιδιά θα το αφιερώσω στα παιδάκια μου που είναι στο αυτοκίνητο και ακούνε. Γιατί την προηγούμενη φορά τους αφιέρωσα ένα τραγούδι Lady Gaga και μου την είπανε, γιατί λέει του γιού μου δεν ήταν τελικά το αγαπημένο, δεν του άρεσε. Και σπάστηκε που του αφιέρωσα τραγούδι που δεν του άρεσε. Τώρα λοιπόν, αυτό επειδή ξέρω ότι αρέσει και στα τρία μου τα παιδιά, τους το αφιερώνω έτσι με πολύ πολύ αγάπη. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. 27 έχει ο μήνας σήμερα, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Πάει μας αποχαιρετά και αυτός σιγά σιγά. Μπαίνουμε για τα καλά στον Αύγουστο. Στερεότης Limited για την πρώτη ώρα στην παρέα μου, που πάνω από 65 χρόνια έχει παράδοση και καινοτομία στις ξύλινες πόρτες και είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία αλλά και ιδιώτη. Στη Στερεότης βρίσκεται μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες μελαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τείχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε budget. Να πω και σε αυτό το σημείο ότι η Στερεότης προσφέρει και ολοκληρωμένες λύσεις, πάντα με ποιότητα και αισθητική, που ξεχωρίζει για το σπίτι σας. Μηνυματάκια στο Viber στο 97 710 710, και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy. Καλή μας εβδομάδα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Πάμε και στα ζώδια και βλέπω ότι στις 29 του μηνός, τώρα του Ιούλη, θα πραγματοποιηθεί, λέει, η κορυφαία πανσέλινος του καλοκαιριού και αναμένεται να είναι από τις πιο δυναμικές και καθοριστικές του φετινού καλοκαιριού, φέρνοντας έτσι στην επιφάνεια συναισθήματα, εκκρεμότητες και καταστάσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο παρασκήνιο. Πάμε να δούμε ποια ζώδια, συγκεκριμένα νομίζω τρία είναι αυτά, επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την πανσέλινο του Ιούλη. Βλέπω πρώτα το Δίδυμο, όπου καλείται να διαχειριστεί, λέει, μια περίοδο που τίποτα δεν θα μοιάζει απόλυτα ξεκάθαρο. Επαγγελματικές προτάσεις, προσωπικές σχέσεις ή οικογενειακές υποχρεώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν διλήμματα, καθώς θα πρέπει, λέει, να επιλέξει ανάμεσα σε αυτούς που του προσφέρουν σιγουριά και σε εκείνο που απλά τους γεμίζει ενθουσιασμό. Αυτό θα είναι το δίλημα που θα αποκτήσει ο Δίδυμος και θα έχει γενικά να αντιμετωπίσει. Ακολουθεί ο Παρθένος, όπου για τους Παρθένους η πανσέλινος φωτίζει, λέει, ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, την καθημερινότητα και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι πάρα πολύ πιθανό να προκύψουν αλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον του Παρθένου ή νέες ευθύνες που θα απαιτήσουν καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη ευελιξία. Και στο τέλος έχουμε και τους ιχθύες, όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με έντονα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις, γιατί η πανσέλινος θα ενεργοποιήσει κυρίως τον τομέα των προσωπικών σχέσεων και τη συναισθηματική ασφάλειας, φέρνοντας στην επιφάνεια θέματα που είχαν παραμεριστεί ή κάπως το ψαράκι της είχε αποφύγει, ρε παιδί μου. Πρόσωπα από το παρελθόν θα επανεμφανιστούν, να, εγώ αυτά δεν μπορώ, ή να υπάρξουν, λέει, μάλλον θα υπάρξουν συζητήσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Αυτά εν ολίγης. Τα ζωδιάκια που θα επηρεαστούν είναι τα ψαράκια, ο Παρθένος και η Δίδυμη, έτσι για να κάνω ανακεφαλαίωση. Παιδιά, δεν ξέρω τι να πω. Καλό κουράγιο, καλά ξεμπερδέματα. Γενικότερα, όταν υπάρχει έτσι full moon, επηρεαζόμαστε. Αλλά okay, για όλα υπάρχει λύση. Choice FM. Your music. Your choice. It's only.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια, μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή αποτελεί χορηγία της Stereotis Limited. Πάνω από 65 χρόνια παράδοσης και καινοτομίας στις ξύλινες πόρτες, δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Αναρωτιέμαι στερεότητες limited για αυτή την πρώτη ώρα εδώ παρεούλα μου να σας πω ότι το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού επιστρέφει από την 1η έως και τις 8 Αυγούστου παρουσιάζοντας 8 ημέρες γεμάτες δημιουργικά ντοκιμαντέρ, σημαντικές διεθνείς και κυπριακές παραγωγές, αποκλειστικές προβολές, συζητήσεις με δημιουργούς και παράλληλες εκδηλώσεις. Πιστό στο στόχο του να αναδεικνύει έτσι το δημιουργικό ντοκιμαντέρ και να ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο γύρω από σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα, το φεστιβάλ φιλοξενεί φέτος ταινίες που ταξίδεψαν στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ μαζί με προσκεκλημένους σκηνοθέτες, παραγωγούς και φυσικά πολλές ειδικές προβολές. Να πούμε σε αυτό το σημείο, να σας πω μάλλον, ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και Q&A με τους δημιουργούς. Οπότε σας έχουμε και διαγωνισμούλη, ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις 24 του μηνός, τώρα προχθές, ναι, 27 έχουμε σήμερα. Το θέμα είναι ότι τελειώνει στις 30 του μήνα, 30 του Ιούλη, διεκδικείται 5 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 97 710 710 με την ένδειξη Λεμεσός Dog Fest και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 30 του μηνός, όπου 5 τυχεροί θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση. The sound of summer.

0: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
1: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026 με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026, μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 10 με 12. 10 με 12. Choice FM με την Ατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
2: Choice FM 98.2 and 104.3.

είναι Dua Lipa και Training Season. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Παρεούλα μου, φυσικά το Dionysos Mansion, η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Μηνύματάκια στο Viber, η καθημερινή σταθερή μας επικοινωνία στο 97 710 710. Φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του choicefm.com.cy και μας ακολουθείτε σε social media, Instagram, Facebook και TikTok, Choice FM Cyprus. Έτσι μας βρίσκετε και μας εντοπίζετε και μας ακολουθείτε. Πάμε να σας πω τώρα έτσι κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο που το λέω κάθε μέρα, γιατί μπορεί να το ξέρετε, να το έχετε μάθει πλέον, αλλά σας το υπενθυμίζω και να το μάθετε όσοι δεν το έχετε ανακαλύψει ακόμα. Φυσικά αναφέρομαι για το ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Στο ink.com διαβάζετε και ενημερώνεστε για ό,τι σας ενδιαφέρει. Αυτό είτε είναι πολιτική, οικονομία, lifestyle, επιχειρηματικότητα, μόδα, πολιτισμό, ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, είναι συγκεντρωμένο πλέον σε έναν και μόνο προορισμό, το ink.com, το οποίο να πω σε αυτό το σημείο ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία. Εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και την ταχύτητα.

0: Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. The Onyssus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssus Mansion. For lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssus Mansion. Fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
0: Μέχρι τις 12. Choice Cafe με την Νατάσα Τούζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

Όχι, μπατμπάνι δεν κάνουμε, ησυχία δεν κάνουμε, σουτ, τώρα μιλάμε. Κάπου εδώ λοιπόν έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ τον Διόνυσος Μάνσιον για αυτή την ώρα που ήταν στην παρέα μου. Η έδρα του καλού φαγητού στη Λεμεσό. Τάσος Σταυρίδης είναι εδώ απ' έξω και περιμένει να μπει μέσα στο στούντιο του Choice FM. Έρχεται αμέσως μετά έτσι να σας σερβίρει το πολύ δροσιστικό Choice Cocktail. Συνεχίζετε να μένετε εδώ στους 98,2 και 104,3. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο Δευτέρας και θα τα πούμε ξανά αύριο. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Το σωστό ακίνητο δεν βρίσκεται στην τύχη. Βρίσκεται εκεί όπου υπάρχουν πάνω από 20.000 επιλογές. Proper Property Marketplace. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
6: Πριν λίγα χρόνια, μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπιλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
7: 12 με 3.
8: 12 με 3.
7: Choice Cocktail με τον Τάσο Σταυρίδη.
2: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxxed Pub.
9: Choice FM 98.2 and 104.3.
10: The sound of

Μπαμ μπαμ, choicefm.com.cy, ανανεωμένο application Choice FM Cyprus. Τέσσερις τρόποι και συγχαρητήρια για την πολύ σωστή επιλογή σας. Και by the way, καλώς ορίσατε στο μεσημεριανό ραντεβού μας, η μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3 εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Σταυρίδης, hits only μέχρι τις 3, πολλά τα ενδιαφέροντα, επικοινωνούμε Viper, έτσι μόνο μέσω μηνυμάτων, 97 7 10 7 10, και σε αυτό το πρώτο μέρος, 12 με 1 στην παρέα μας, η Naxiet Pub, 25 χρόνια τώρα, μας χορταίνει με την ίδια ποιότητα, την ίδια μεγάλη ποσότητα και το ίδιο πάθος για το φαγητό. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

19 μετά από τις 12 στο hot, δεν είναι και πάρα πολύ hot. Μεσημεράκι Δευτέρας. Lovers in the past life. Σαν αρχίσαμε να αραιώνουμε σιγά σιγά, ή μου φαίνεται. Από το πρωί, από την κίνηση στους δρόμους, αρχίσαν οι άδειες και εντάξει, εμείς μπήκαμε στην τελική ευθεία, παιδιά, μέχρι και την Παρασκευή, και μετά θα ξεκουραστούμε και εμείς, θα ξεκουραστείτε κι εσείς, και τέλος πάντων, πολύ περισσότεροι θα έχουμε πάει, ναι, διακοπές, και καλά θα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν, να πούμε χρόνια πολλά για σήμερα, βέβαια, στον Παντελή και την Παντελίτσα, αυτοί είναι γιορτάζουν. Το 1974 οι Λίναν Σκίρναρτ μας χάρισαν το Sweet Home Alabama. Πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως έρχεται ένα rich girl, Gwen Stefani. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
6: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο

Πολυμύρο δεύτερο, Carol G και τώρα Loco Loco. Και βεβαίως να θυμίσω ότι το νέο μέλος της οικογένειας της Digital3Inc.com σας δίνει την ευκαιρία με ένα κλικ να βρείτε όλη την ενημέρωση μπροστά σας. Είτε αυτό έχει να κάνει με πολιτικά, με οικονομικά, με μόδα, κουσκούς, οτιδήποτε θέλετε, όλα Inc.com, I-N-K, έτσι, Inc.com. Και από εκεί και πέρα βέβαια, το Σαββατοκύριακο, αν βρεθείτε προς παραλίμνη μεριά κορίτσια, μπορείτε να δηλώσετε και εσείς συμμετοχή, έτσι να συμβάλλετε με το δικό σας τρόπο σε αυτό το την κολύμβηση που διοργανώνουν οι σιρήνες. Παρέα να κολυμπήσετε μαζί τους προς τους πεζουνόσπυλους και πίσω, και αν βέβαια μακριά είναι, μέχρι όπου μπορείτε, έτσι, όπου αντέχει η κάθε μία. Η συμμετοχή μετρά, είναι 20 ευρώ και βεβαίως, γιατί το λέω, διότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Άρδαφλούσα. Δεύτερο λοιπόν κάλεσμα των Σιρήνων, αυτό θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου 4.30 το απόγευμα στο Παραλίμνη και συγκεκριμένα στο Αρμυροπήγαδο. Μάλιστα, δεν έχω πάει προς εκεί, δεν ξέρω, αλλά εσείς ξέρετε. Οπότε μια καλή ενέργεια είναι να δηλώσει συμμετοχή και να συμβάλλετε σε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται από τις Σιρήνες. The sound of summer.

8 πριν από τη μία, ένα hit, μεγάλο hit, που μπαίνει στην κατηγορία ότι το ερμήνευσε ένα συγκρότημα, έγινε τεράστια επιτυχία, Everything But The Girl Missing, και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους σε αυτή την κατηγορία. Έχει συμβεί στο παρελθόν και άλλες φορές, κάνει την εμφάνισή τους ένα συγκρότημα, κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτό ήταν και that's it, και έχουμε και τους θυμόμαστε, και πιστεύω ότι έχει μπει στην κατηγορία.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Είναι μία.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: για κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
5: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
6: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
8: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August. From 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.

0: Hits Only 24 ώρες το 24ωρο. Και Choice Cocktail μέρος δεύτερον. Τι βέντο, μπήκατε τώρα στην παρέα. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Τι βέντο.
0: Μάλιστα, μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα τη δική μας, του Ιούλη, των περισσότερων τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, στην παρέα μας τώρα καλωσορίζουμε βεβαίως την FD Group Restaurants με 4 διαφορετικούς προορισμούς, μία κοινή φιλοσοφία και από ένα καφέ δίπλα στη θάλασσα μέχρι μία ξεχωριστή βραδινή έξοδο στο κέντρο της πόλης. Επιλέγεται από Captain's Cabin, από Απλόστρα, από Curion Beach Restaurant και από Lithos Concept Bar.
2: Choice FM, the sound of summer.

είναι μια Essence από Steve Miller Band και ο υπέροχος Eminem. Λοιπόν, πάμε showbiz. Τι κάνει showbiz, καλά είναι. Άλλοι είναι διακοπές, άλλοι κάνουν συναυλίες. Ο Μπίμπερ επισκέφτηκε οικογένεια την Ελλάδα για μία ακόμη φορά. Η Σοφία Βεργκάρα έχει πλακωθεί στα Ούζα και στη Μύκονο και άντε να φύγει. Αλλά αυτό που χρήζει έτσι λίγο περισσότερο σχολιασμό έχει να κάνει με τη συναυλία Σάββατο βράδυ που έχει δώσει ο Άσερ, τον θυμάστε? Ναι, ή λίγο πιο μεγάλη, μπορεί να το θυμούνται. Ναι, τέλος πάντων, στο Νάσβιλ. Εκεί, ρε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάνω στο stage είχε ένα κρεβάτι και φωνάζει αυτός μια κοπέλα από το κοινό. Μια οποιαδήποτε κοπέλα. Ανεβαίνει μια κοπέλα η οποία εντωμεταξύ είναι πανέμορφη, έτσι. Λοιπόν, κάθεται στο κρεβάτι και αυτός ερμηνεύει ένα αισθησιακό κομμάτι και την πλησιάζει επικίνδυνα. Δεν ξέρω πού μπορούσε να φτάσει ή τι να κάνει on stage. Πάντως η κοπέλα όσο την πλησιάζει δείχνει να τραβιέται διακριτικά. Οπότε στράβωσε μάλλον ο Άσερ και γύρισε από την άλλη και λέει στον κόσμο δεν νομίζω, λέει, ότι αυτή θέλει να είναι στη σκηνή και τα λοιπά και τα λοιπά. Η κοπέλα βέβαια, γιατί πέσαν τα σχόλια από κάτω, απάντησε εντάξει, λέει, κανείς δεν αρνείται να ανέβει στη σκηνή, φαινόμουν καλή, νομίζει δεν θα άφηνα χιλιάδες να με δούνε, αλλά υπάρχει ένα αλλά, τι περιμένατε, λέει, να κάνω, έτσι, και τα λοιπά και τα λοιπά, ήμουνα με τη μητέρα μου, λέει, και αυτά συμβαίνουνε, οπότε εμείς πάμε, μάλιστα, together. Choice FM.

0: ρίχνει σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνη πίτσα.
3: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
2: Πεπερώνη πίτσα.
3: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
2: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
3: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
2: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
3: Πεπερώνη πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
2: Παραγγελίες στο 2535-0735
3: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
4: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήριων.

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

of Love. Είναι η ώρα που συνήθως, είναι η ώρα που ρίχνουμε κάθε μέρα τη ματιά μας σε φρέσκα νέα από το χώρο της τεχνολογίας και βεβαίως πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα τέλος πάντων, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα λοιπόν φροντίζει και τους γονείς που έχουν μικρά παιδάκια. Πόσο μικρά? Μικρά του στυλ ότι το βάζει να κοιμηθεί το παιδί και σου λέει μπαμπά, μαμά, πες μου και ένα παραμύθι. Και λες πω έχω μια νύστα τώρα, τι παραμύθι να πω. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η Meta, δοκιμάζει προς το παρόν μια νέα εφαρμογή λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης που φιλοδοξεί να αναλάβει ακόμη και το παραδοσιακό παραμύθι πριν τον ύπνο, προσφέροντας στους κουρασμένους γονείς τη δυνατότητα να δημιουργούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξατομικευμένες ιστορίες για τα παιδιά τους. Ορίστε. Μη σου πει, μα αυτό μου το είπες και χθες, πες μου κανένα άλλο και δεν ξέρεις, λες τώρα τι να του πω. Και αρχίζεις και πλάδεις με τη φαντασία σου εκείνη την ώρα. Λοιπόν, Story Kit, αυτή είναι η ονομασία. Story Kit είναι σε πιλωτική δοκιμή σε επιλεγμένες χώρες. Σύμφωνα όμως με τη Meta, θα δώσει στους γονείς τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα χαρακτήρα ή να φωτογραφίσουν το αγαπημένο παιχνίδι ή πρόσωπο του παιδιού. Να επιλέξουν τον κόσμο όπου θα εξελιχθεί η περιπέτειά τους, ενώ θα μπορούν να προσθέσουν στην ιστορία μηνύματα γύρω από την καλοσύνη, το θάρρος και την συνέστηση. Είδατε? Τι, άντε, άντε. Μόλις η ιστορία λοιπόν δημιουργηθεί, θα μπορεί να διαβαστεί από το γονιό ή να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αφήγηση μια φωνή τεχνητής νοημοσύνης. Με τη Meta να παρουσιάζει την εφαρμογή ως λύση για εκείνες τις βραδιές που είμαστε κουρασμένοι, ρε παιδί μου, και λες τώρα τι παραμύθι να σου δώσω, κλείς τα μάτια σου, Ναι, δεν την γλιτώνεις εύκολα. Ωστόσο, λοιπόν, το Story Kit έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς σύμφωνα με τους επικριτές του, βάζει την τεχνητή νοημοσύνη σε μία από τις πιο προσωπικές καθημερινές στιγμές ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Συμφωνείτε ή όχι? Choice FM. Choice FM. Everything is a choice. It's only.

Miles Cyrus, End of the World, περίπου στα 7 πριν από τις 2. Gamers, ευχάριστα τα νέα για τους φαν της σειράς God of War. Ο Head of Creative Director, λοιπόν, του στούντιο της Santa Monica, ο Corey Barlog, ανακοίνωσε ότι επίσημα το στούντιο έχει ήδη ανάπτυξη το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της σειράς με πρωταγωνιστή τον Kratos και όχι Kratos. Έτσι. Λοιπόν, λέει εδώ υποθέτουμε και ο Ατρέας θα είναι. Δεν ξέρω. Τώρα, ξέρουμε πολύ καλά, Φεβρουάριο κυκλοφορεί το God of War La Faye. Έτσι. Αφορά την γυναίκα. Εάν τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά,

αυτής της γυναίκας και προφανώς προς το τέλος φαντάζομαι θα δούμε πώς γνώρισε τον Κρέιτος, υποψιάζομαι, δεν ξέρω, διότι λέει εδώ ο κύριος Κόρι Μπάρλοκ ότι η ιστορία του Λαφέι θα συνδέεται άμεσα με την ιστορία του επόμενου God of War, έτσι, οπότε αν είναι έτσι ατρέα δεν θα δούμε, γιατί θα του δούμε πώς γνωρίστηκαν και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν ξέρω αυτά, πάντως προς το παρόν περιμένουμε τέλος Φεβρουαρίου, είναι 26-27 κάπου εκεί. Αυτά. Τώρα, να ευχαριστήσουμε, όχι να ευχαριστήσουμε, να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας βεβαίως έχουμε και την FD Group Restaurants, όπου αν αγαπάτε βέβαια το φρέσκο ψάρι και τις αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας, τις οποίες μπορούμε να απολαύσουμε ατενίζοντας ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα, το ραντεβού μας είναι στο Curion Beach Restaurant. Έτσι, φρέσκο ψάρι, καλή παρέα κτλ. Κτλ. Άντε, και στην υγειά μας. Επιστροφή σε λίγο. Choice FM. Choice FM. Voice up your choice. It's only.

0: Η ώρα είναι δύο.
1: Hey, Σράουιν, ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Σου λύθρες αδρεναλίνης.
4: Ματρέισε.
3: Καμικάζεις λάθος.

0: Pride,
1: Wet Bubble και άλλα.
0: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
1: Food and drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
0: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
1: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο φασούρι.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stacy Event Management.
5: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Alex Warren, τρίτο μέρος και τελευταίο στο Choice Cocktail μεσημεράκι Δευτέρα, τελευταία εβδομάδα που είμαστε παρέα, τελευταία εβδομάδα του Ιούλη και βεβαίως πάντα μία με τρεις καθημερινά έχουμε την FD Group Restaurants από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. Σας δίνουμε τέσσερις διαφορετικούς προορισμούς με μια κοινή φιλοσοφία, με γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. Captain's Cabin, απλό Στρακούριον Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar. 9, 98.2 and 104.3. Choice.

27 Ιουλίου 2016. Τρεις ανεψιοί του Μάικλ Τζάκσον, η Τάζ, τη Τζέι και Τάρλ Τζάκσον, καταθέτουν μήνυση 100 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Radar Online για ιστορίες που δημοσιεύτηκαν τον περασμένο Ιούνιο, που ισχυρίζονταν ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από το θείο τους και δέχτηκαν δώρα για να το καλύψουν. Το radaronline.com είναι ένας ιστότοπος που εστιάζει σε ειδήσεις διασημοτήτων, μόδα και pop κουλτούρα. Music calendar on Choice FM. Choice FM. Choice FM. Change begins with choice. It's only.

Pizza Only με Sexy Love από τα δικά μας παιδιά, τους Resident DJs. Και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έλεγαν: έχει το γνώθις αυτόν. Πού το πάω? Έδωσε μια συνέντευξη η Πάμελα Άντερσον και είπε ότι δεν σκέφτεται να επιστρέψει στο Baywatch. Και ούτε κανείς από την παραγωγή την πήρε τηλέφωνο. Γιατί το είπα τώρα το αρχαίο. Διότι από ό,τι ξέρουμε, αυτό το Baywatch ήταν ένα reboot. Ρε Πάμελα Άντερσον, εσύ τι ρόλο να κάνεις? Να ήταν, ξέρω εγώ, Baywatch New Generation, από εδώ κάνεις τη γιαγιά μια... Ας τη γιαγιά, εντάξει, το τράβει. Τη μαμά μιας από τις καινούργιες ξανθιές σεξι ναυαγοσώστριες. Αλλιώς, reboot, ναι. Talk to you και επιστροφή σε λίγο πλέον για το τελευταίο ημίωρο. Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Παγωμένες, αψυγείας, δυχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
0: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive

0: Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.

ημίωρο του σημερινού Choice Cocktail. Πάμε μικρή οθόνη. Λοιπόν, μπορεί να φύγετε διακοπές και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν έχει σημασία. Από το Σάββατο, πάμε Netflix πρώτα. Από το Σάββατο λοιπόν, 1η Αυγούστου, ανεβαίνουν και οι 6 ταινίες Final Destination. Ναι, μπορείτε να τις δείτε μαζί. Έτσι. Τα σπουδαία όμως στο Netflix έρχονται προς το τέλος του Αυγούστου, όταν έχουμε την τελευταία εβδομάδα, δεν θυμάμαι ημερομηνία, την 5η και τελευταία σεζόν του εφηβικού δράματος Outer Banks. Αλλά 28... Ναι, 28 Αυγούστου θα ανεβεί η ταινιάρα, αναμένεται, The Whisper Man, με Robert De Niro και Adam Scott. Έτσι, λοιπόν, αυτά στο Netflix, ενώ στο Amazon Prime οι φαν του Stephen King θα ξέρουν πάρα πολύ καλά, η Stephen King, όπως θέλετε πείτε τον, το Κάρι. 7 Οκτωβρίου λοιπόν στο Amazon και τα 8 επεισόδια, μάλιστα με την υπογραφή του Mike Flanagan. Okay. Τώρα, η σειρά περιγράφεται ως μια φρέσκια σύγχρονη επανεκδοχή της κλασικής ιστορίας του King, η οποία λέει θα προσφέρει νέες διαστάσεις στο πρωτογενές υλικό. Πιτσιρίκα θα είναι Κάρι, δηλαδή Summer Howell, η οποία λέει έχει ζήσει τη ζωή της κρυμμένη μέσα στους τοίχους του σπιτιού της με την υπερπροστατευτική μητέρα της. Μάλιστα. Και η σύνοψη της σειράς λέει, αφού ο ξαφνικός πρόωρος θάνατος του πατέρα της τη ρίχνει στο αμήλικτο οικοσύστημα του δημοσίου λυκείου, η Κάρι αναγκάζεται να διαχειριστεί ένα διαδικτυακό σκάνδαλο εκφοβισμού που σαρώνει την κοινότητά της, την αδιάκοπη πίεση και τη σκληρότητα της εποχής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και την αφύπνιση τηλεκινητικών δυνάμεων που αναδύονται παράλληλα με την εφηβεία της, εάν και εφόσον υπάρχει και official teaser. Έτσι θα πάρετε μια γεύση. Αυτά. Πάμε για φινάλε. Ε, σιγά σιγά. Choice FM. The sound of summer.

Gone, gone, gone. Μπήκα και εγώ στην παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και βεβαίως ευχαριστούμε και την FD Group Restaurants που την έχουμε στην παρέα μας εδώ καθημερινά, μία με τρεις, με τέσσερις επιλογές από το πρωί έως το βράδυ. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και βεβαίως Lithos Concept Bar. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12. Bye bye. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: Η ώρα είναι 3. Είναι 3. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naxxed Pub. Έχει αγώνα με Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25
4: 22 22 10. Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό, προστάτευσέ με, κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
0: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
9: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
1: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
6: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Antispiru Group.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρώνες Σοφά. Solo divani. Di qualità.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses.

0: Experience the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήσεις στο 9433-4805. Ξαναζήστο. Δεν είναι απλά ένα πάρτι, είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας, Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App. I'm
4: loving it. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of

0: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα, ένα marketplace. www.properproperty.com.cy.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι στην Κολονακίου για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Μόνο στην Πολτρώνες Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρώνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα, από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
8: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god! Πέρασε η ώρα να κλείσει το τραπέζι στο Nugget Hut. Hey, hey. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nugget Hut. Και από γεύση. Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
2: Στερεότης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
1: Δηλαδή,
2: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
1: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεότης Limited.
2: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεότης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
0: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, απλώς

0: Λίθος Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Οι λάτρεις του Πάφος Beer Festival ετοιμάζονται. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η πλατεία του Μεσονικού Κάστρου Πάφου φιλοξενεί το Πάφος Beer Festival 2026. Με δεκάδες επιλογές από την Κύπρο και το εξωτερικό, street food, μεγάλες συναυλίες και 5 μοναδικές καλοκαιρινές βραδιές. Πάφος Beer Festival 2026. Μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές διοργανώσεις της Κύπρου που προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες με την υπογραφή της M-Stasi Event Management.
4: 3 με 6 Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: I'm loving it. 98.2 and 104.3. Choice.

0: Choice Job 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί. Stay tuned. More hits coming up next.
1: Choice FM. Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
0: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm loving
8: it. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: αποκάλυψη κάθε μέρα. Trends Beauty Shop.
1: If you're seeking a permanent position with a highly attractive remuneration package, join City of Dreams Mediterranean and elevate your career. Bring your CV to the Open Career Days on the 5th and 26th of August and take advantage of on-site interviews. Open to applicants 21 and over. We're hiring across casino operations, casino marketing, hospitality, food and beverage, culinary, security and surveillance. Wednesday, 5th and 26th of August from 10 a.m. to 6 p.m. at City of Dreams in Limassol. More at codcareers.com.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνε Σοφά. Στο διβάνι. Διπολιτά.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους.
9: Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει

Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας ρε παιδιά, γεια σας. Τι κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε φυσικά που αλλού εδώ στον Choice. Κάπως είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, όχι γιατί είναι η τελευταία μας εβδομάδα, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μπαίνουμε στον Αύγουστο. Όλοι θα είμαστε πιο χαλαροί, θα κάνουμε τις διακοπές μας. Και κάπως ο Αύγουστος είναι αυτός ο μήνας που κλείνουμε διακόπτες. Σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε την επόμενη έτσι εργάσιμη σεζόν και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Είναι κάτι σαν τον μικρό Δεκέμβριο, θα πω εγώ, σαν να ξαναρχίζει η χρονιά από την αρχή. Λοιπόν, 27 του Ιούλη λοιπόν σήμερα, χρόνια πολλά στον Παντελή που έχει την γιορτή του, στην Παντελίτσα και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, χρόνια σας πολλά, σε εσάς που έχετε γενέθλια, γιορτή, έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε. Πάμε να ακούσουμε μουσική, η Τράπεζα Κύπρου και το Join είναι εδώ στην παρέα μας και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μην φύγει κανείς.

Επιστρέψαμε λοιπόν και τι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είδαμε πάρα πολλά νέα και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και θα ξεκινήσω με Justin Bieber, ο οποίος κάνει διακοπές στις Πέτσες και εκεί τον συνάντησαν και πάρα πολλοί θαυμαστές και θαυμάστριες. Μία από αυτών η Παυλίνα, η Κύπρη από την Λεμεσό, η οποία τον πλησίασε και έβγαλε και φωτογραφίες μαζί του, μίλησαν κτλ. Και από ό,τι μου είπε η Παυλίνα, γιατί μίλησα μαζί της, ήταν και πολύ έτσι πρόσχαρος, ένθερμος και χαλαρός και με επέλεξε λοιπόν και τις Πέτσες και γενικότερα την Ελλάδα για διακοπές. Έφαγε και τους ψαρομιζέδες του, φαντάζομαι πέρασε υπέροχα, και εκτός από τον Justin Bieber ήταν και ο Πέδρο Πασκάλ, εννοείται στην Ελλάδα, ήταν και η Σοφία Βεργάρα στην Ελλάδα και γενικότερα βλέπουμε ότι για ακόμη μια φορά το Hollywood επιλέγει Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ πολύ λίγο.

προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Βλέπω συνεχώς εντωμεταξύ στα social media άτομα τα οποία πηγαίνουν σε συναυλίες και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Βλέπω Bruno Mars, βλέπω Bad Bunny και όλα αυτά. Θέλω να μου στείλετε μηνυματάκι στο 97 7 10 7 10, εντελώς ωραίαν, στο Viber, και να μου πείτε ποιο καλλιτέχνη περιμένετε εσείς πώς και πώς να έρθει στην Ελλάδα, στην Κύπρο, γενικότερα στην Ευρώπη, και να κάνει συναυλία. Θέλω να μου πείτε αλήθεια σε ποιον θα πείτε ότι δεν με νοιάζουν τα χρήματα, θα ταξιδέψω, θα πάω να τον δω κτλ. Περιμένω να δώσω το 97 7 10 7 10, εντελώς ωραίαν, στο Viber τα μηνύματάκια σας.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Hey, Σράουιν! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Watermania Water Park!
4: Του λίθρες αδρεναλίνης,
5: Mud Racer,
4: Καμικάζι Slide,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Watermania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
7: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
8: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με τον Χάρη Παπαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

τώρα σε κάτι άλλο. Θα πάμε στον Οικονομόπουλο, ο οποίος έχει γίνει γνωστό και δεν ξέρω και από πού έχει γίνει γνωστό, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν θα ήθελε να γίνει γνωστό αυτό. Ότι πλήρωσε λοιπόν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για το χειρουργείο του μικρού Γιωργάκη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος έκανε μια κίνηση ανθρωπιάς προκειμένου να βοηθήσει ένα μικρό παιδάκι. Νομίζω ότι το κάνει συχνά αυτό ο Οικονομόπουλος. Για κάποιο λόγο όμως έγινε γνωστό. Είναι μόλις έτσι τριών ημερών και χρειάστηκε, λέει εδώ, να κάνει μια εγχείρηση. Αυτή την εγχείρηση την πλήρωσε ο Οικονομόπουλος κάπου στις 10.000 ευρώ, κλείνοντας έτσι οριστικά την οικονομική εκκρεμότητα που είχε το παιδί, οι γονείς του, για να πληρώσουν αυτή την εγχείρηση. Μπράβο, θα πω εγώ στον Οικονομόπουλο. Είμαι σίγουρος ότι κάνει πολλά τέτοια και δεν ακούγονται. Μπράβο, θα πω για ακόμη μια φορά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κίνηση και γενικότερα μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις από καλλιτέχνες και από ανθρώπους οι οποίοι, ρε παιδί μου, βγάζουν χρήματα και βοηθάνε και πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Νικονομόπουλο που συζητούσαμε πριν, θα πάμε στον Θοδωρή Φέρι, ο οποίος είχε συναυλία στα Χανιά και έγινε εννοείται αυτό που περίμεναν όλοι. Μέθησε, θέλω να είστε επικείς μαζί μου, είπε, με διαλύσατε. Όλοι του έδιναν ρακί να πιει και εσύ ασουγιά σου και μπράβο Φέρι και πιες ακόμη ένα. Εντάξει, κάπου εκεί τα πράγματα έχουν ξέφυγαν μάλλον και ο Φέρις βγήκε στη σκηνή μεθυσμένος, χαμογελώντας, τραγουδώντας. Και το διασκέδασαν από ό,τι καταλάβαμε και αυτοί που ήταν κάτω, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης. Θα μου πεις τώρα το δικαιούται. Ρε παιδιά, τι να πω κι εγώ. Αν μέθησε σε μια συναυλία, δεν πειράζει, ας τον δικαιολογήσουμε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είναι 7.
0: Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.
2: Shooters στο Naxxed Pub, το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
0: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ στο

0: εταιρεία MPM Distributors Limited. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits, το 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens, στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
2: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και είστε συντονισμένοι που αλλού εδώ στον Choice. Από τις 6 μέχρι και τις 8 εδώ στο Rush Hour κάνουμε παρεούλα καθημερινά. Είπαμε, είμαστε στην τελευταία μας εβδομάδα. Φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά για διακοπές, αλλά προς το παρόν η ζέστη είναι αφόρητη. Αν και ήταν πολύ ωραίος ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σήμερα όμως ζεσταίνουμε πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει όμως, είμαστε εδώ στο στούντιο, ακούμε χαλαρή μουσική και περνάμε υπέροχα. Περιμένω εννοείται να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viper. Θέλω να μου πείτε ποιο τραγουδιστή θα πηγαίνατε να δείτε στην Ευρώπη, θα κάνατε νέο ταξίδι, θα δίνατε χρήματα για να τον δείτε. Έχουμε δει πολύ ωραίες συναυλίες φέτος το καλοκαίρι, αλλά και η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας με τον Join Up. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Πάμε τώρα σε αυτές τις περίεργες παράξενες έρευνες που βγαίνουν και διαβάζουμε έτσι κατά διαστήματα εδώ στην εκπομπή. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς έρευνες, οι άντρες στην Ελλάδα δηλώνουν κατά μέσο όρο 12 με 14 σεξουαλικούς συντρόφους, ενώ οι γυναίκες 7 με 9. Στην Κύπρο οι αριθμοί κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα, με άντρες λοιπόν να αναφέρονται στις 10 με 12 ερωτικές συντρόφους, ενώ οι γυναίκες στους 5 έως 7. Και τα σχόλια από κάτω δίνουν και παίρνουν, ξέρετε, στην έρευνα. Γράφουν χαχαχαχαχα, το μαράκι γέλαζε, αχαχαχαχα, ο Κώστας έβαλε ένα ακόμη 5. Και κάπως αυτή η έρευνα στα ελληνικά και κυπριακά δεδομένα, θέλω να σας πω ότι παίρνει φωτιά και γίνεται το έλα να

Πάμε τώρα και μία βόλτα μέχρι την Ταϊλάνδη. Εκεί λοιπόν όπου ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Ταϊλάνδη, Μονγκολίτ Σκουνθιθράνον, αν το λέω σωστά τέλος πάντων, πρότεινε να επιτρέπονται στις γυναίκες να έχουν έως και 4 συζύγους, εφόσον συμφωνούν και οι άλλοι εμπλεκόμενοι. Παρουσίασε λοιπόν την ιδέα του ως μία συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με την ισότητα των φύλων, όμως η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από τους άντρες και από τις γυναίκες στην Ταϊλάνδη. Η πρόταση δεν αποτελεί νόμο, ούτε επίσημη πρόταση της κυβέρνησης ή της κυβερνητικής πολιτικής σήμερα της Ταϊλάνδης. Ήταν απλά μια πρόταση σε μια συζήτηση που έγινε στην Ταϊλάνδη. Τώρα, αν το εγκρίνουν, δεν το εγκρίνουν και τι γίνεται, δεν ξέρουμε, θα δούμε.

0: 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα. Ένα με σένα.
1: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 29 Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 1,95 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό, από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινά μπιφτιάκια χαμηλά λιπαρά 600 γραμμάρια, από 4,99, τώρα 3,99. Γρηγορίου Virginia Ham, από 14,99, τώρα 12,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
3: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

Παύλος Κοντίδης λοιπόν κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στον Grand Slam ιστιοπλοείας του Los Angeles, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την σταθερή παρουσία του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της κατηγορίας του. Ο Κύπριος πρωταθλητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ολοκληρώνοντας με εξαιρετική επίδοση την οργάνωση. Η νέα έτσι διάκριση προστίθεται στην μακριά και επιτυχημένη του πορεία. Μπράβο να πούμε εμείς για ακόμη μια φορά στον Παύλο το Κοντίδη. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είναι Κύπριος και που αγωνίζεται εννοείται με την σημαία της Κύπρου στο στήθος του. Μπράβο και σε ευχαριστούμε πάρα πολλές φορές που μας έκανες περήφανοι.

Τούτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα. Στέλνω σε όλους ένα μεγάλο μεγάλο φιλί και τα λέμε και πάλι που αλλού αύριο εδώ στον Choice. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρον Θεία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Joy FM 98.2 and 104.3. The sound.

0: αγωμένες, τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.

0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: 98.2 and 104.3. Choice.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
3: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
2: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
2: Kiss FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.